Αναμάν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που είναι σβέρτα στα πάνια.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσίτσα μου, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

πει. Εγώ ψοπάω για γλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέν και για καπρίτσια

καρδιά μου λέγει ο χαμάν αμάν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ.